Λίν ζακάλ, νιμαλίρ ζουίλ τσακρά. Λίνα και σκουάν κοιλάλ σκεβάλ, κι αντζά τσολέχ λικαούδ.

Συρπάζει σκαουλά και χουνιλέτη ίσκα. Σεντός πανουκίδα σαντζιά μακάνα μαζε χαρούξια κουαντζέ. Λαχπανον ελ καουαφρέλ για λιπά καουρεστήν τίλ ρε ζυμπάνους παμπαλέτη ίσκ κουαντζέ τα γιουάμ. Κουάντις καστάν καγελεπά ρε ζυμπανέτη για χέλ κουάντα ισκούπ σαν ίσκ. Να στήξει αλάν να ξιουσίν κουάντι ίσκ κουάντα γιουάμ χωάχ μη δημακάσια αρχιλάλ. Να συναρεπά χουίδι ίσκ.

Κάτσε να τσίγκλε καχώνα, αλκόμονες, μάντιος ερέλινε και σποχόκτσακ. Καουαχώσε, μάντιος λαπατήν καουαχώσε. Τσολόκ είναι καμπάν, αλεπάκ είναι καμπάν. Αβάν λικιόγκο σιβά στιγμπάλ με διάς χατιαλίλ. Τσάν ρούτο παβάν, κακατσέτσα χθαστικλα χίκνακ. Queen της πάξιους της κουές εγκόβλιαλής της πάξιους διρούκ. Ερένα κινγνακ της τα γουνακ τσινατσαχκυλάλ μαλακτάριλ γουνακ λιμαχελάλ κινικομόν μοκότ αν τα τάτ ανοκρέ αβανάν αν της κεσκούτ μετιάλ τσινζάνα βαζούτ χονσίλ μαντιάνα κατσέκλιν συντσακόν κινελιπάρ λαχξέ ίσε έμε μαντιά αβανάν χονσίλ χονσίλ εμπλεκακομόν νεγκαδίλ τσινά

Και σε είδα όλο το χαρί είναι Ισπάνια και αν καλέ καλό είσαι έτσι ολοκή. Αγγέλ Φερνάντες, σαίτσι ολοκή, καουά Βίκτορ, σαλούδο τον Βίκτορ.

Χαλβί κουμονές, ρίσα ή τσουλγί τσοκρέτσι, σχονιλέ, μπλή κουμόν, λινή και σνήμο βρεθεί. Δε κατεναμίτ, Γουατεμάλα, ρίκινε, μπλή σκανχέλ. Εμπλαχτά και εμπλαχτέν ολτσίτς, εμπλαχ κουβανελ καζλανσιάμ. Εμπλαχ κοχονέλ, εμπλαχ και μονέλ. Εμπλίνε και πονόκ ρε λισάπ, εμπλίνε και μεσούν ρε λεκατεναμίτ. Εμπλίνε και κατσίν λι και ηλχά, τσιν εμπλί Ελλάδο. Αραν και βολάν στήκ, στην κύλη καρέτα, ρε κίνη χωνιμάλ, γιωκές πανούν κύλ. Γιωκέτσις και βάσ, λοκάλε κατεναμίτ Γουατεμάλα, γιωκέτσι κάγκελακ τσι τσάπιλ. Ο κανέβα ακούει με τζάλε μπλε κανάλι και ο γκέσ καβρε στην κύρι μπανακουάν. Μαρέ κουανκέ οσί καϊβά κληρελά καχόλ. Αουτ ηλεκ τερά και αμπάντεν τόλι τσενε καγχελά κνίγκε τσενε κανά. Μνίγκε σίξ θα ρίτσο λεμπάλ. Ουτάνε σίξ τσι καγχελά κρέ να κουάν στην αμέρι κουαρτί. Ανά ακούει με τζάλε κανά. Σκότσι πουτσούκ, σκότσι χιόκ, σκότσι μεσούν μαλαχσκό. Τσίρος πενικέ χωνάκλι λί κατσιάχλι κριστιάν σα χωνάκλι χούν καμπάλ. Αβανάν αν ακούει τεν το βαντιάς και βάλεις λαπάλεις κολόπλεις καγχέλι να σπάνω. Ο κανέ ακούει λαχ ηλολκιάχ βαντιάλ αράν σαλί καλεμπάλ να κουάν κι όλοι κι οκούς. Καπάμπα καχκούει βαντιάς πανάκλι άκουα μπέχ να σας τουμίν. Ρένακλι λί κακακουιλάλ κουάν καούτανάν. Εμπάνι και σίκ νε και ουλανί νε χούν καμπάλ μαλάχ νε και σκέλι. Χορνάδα ρε πάνω, κουλακές, κομμονές. Μαντζιάς πάνω, λαό να κακοσλά, να κρυγκάτε καπάβε, πάνω σπάνω και πια πάντι ανίνα να τσενάτε κόκ λαό. Ο τσιρτιμέν και να ουκαρού, να αξκουανκότσι ξαλικιά χέλα, ράνε κατσί, α, εγκάς κουλούν, α, εγκάς κοιμάνα, να κακέλι λι ραλό, λι Li causa spend la ilol chak malake blak enfermeros na ka anko anara de kyo chakil balo kyo ras ke al kapan cha banko na la ol la erchi kwal chana tek bayak sa kashik maya na kla kwan li boke chiris ke balish ku shri tri li mes kapa maya dikini pavang ancho ko akwis ke balish ku lups lokale katenamit Guatemala eblak utunel ho kanebaki matohad na chike blak utunel. La cutunel con juntare y sacar las penes para na que quiere tal na cuan calle cuan que blina bejli se cae na nachali y política aran que es que tu mino taran chan chan que es que chalarin que es que es para en que le cacha erchi vaya es para con que le molam de na terne que o terra vaya aran que es que o to san en que es costal o da gana que na la cutunel. Τις πανούτσι τσάβιλες καγχέλ ρίνακ Τις καβρές λιτσανάλ, τις κότσι ρου λιτσανάλ Τσακάλ τσακάλ τσανρου λινά πέκ λε κατεναμίτ Μεγιάλ τσανρου να κουάν λε κατεναμίτ Ο καούνα χουάλ σοκό ζαχούν τζουάμ αρκουί Τίκ τσι σχονέλ τσάχ Ναγγεράν γες τερκουστή ίνακ τεράχ τες Χοκιάλ τα τεράχ τες πανού ουτλάω Μαγιάλ λέει και να το χλέ μου κονά νομτά Νομαν κονγκέ σταξίτα Κονγκό και αδικίνη τσούκ Μαγιάλ Ούτω κανέν κατσέβει να αχέλεις καγχέλε Βλαχ τσάβιλ κουτουνέλ Μαγιάλ είναι κάτσιάλ δε κουλέ καράν Δε καναβέλη κοκάλις μου κοσ πάντα Να κρνά βασούτ μεγιάλ Δε χούν κουτάνι Κινκουατινάλι να χολομίν Δε ρινσαλίν εσκέ Πεκούνα ξαλί καλεβάλα είναι κανγκέ κουλάκλαχ κουτουνέλ Kawa bito na kung ke lihue mga katakla e unang ke kulang siya kwal na ay katin si ayos maja ute siya pe kutuk maja maja nak natulog ko nak nasiruli lilis is banderi le katenamit na kache matabano chancha la chol chancha la kwam datak lang kil maja utana che pata testakla Ayo panau cicabi, aku aku tunel banyak. Ogan aku ikolah ilcak. Cis kuni likan heli tabanu. Rekini aku beh malak tersuluk. Tes na taki aku hati nak ta tapan. Ogan yang kata cebis oh banyak. Ko cukup beh aku cukup beh tetak lale lale kahol. Hong aje marina basut ko blau ko cukup beh. Karo kaya tachik si soloko. Aring kwan li na kaya kwan na chos kwan na rin kachik rin kwan ito min. Kumanis ko jogo siya wali kamakhila ta anak mare kwan kachin na naak kwan chis kunil. Chabansan ko skesa kostal si kinikaus.
Okan na kasiku. Lakik si naguruan si Kwakli kumanis. Sakaling jerin nakmugodok na pal tatakak nagtakak Kwakli. Manya. Awanan di kinibabay joon tabano. Siro nakrikini joon makatabano. Manya. Sa ito lagi lang kwangko aran majal sinalibag si Kawilak. Hola, buenos días, don Víctor, acá estoy escuchando en San Miguel Chamil, San Juan Chamelco, Cristóbal Cook Masalach, hola Cristóbal. Hola, saludo a mi abuelo Agustín Caal, que está escuchando, ¿en dónde me escucha? Barney Kenich Rabi, ay, aquí que acá bien quiere. Abanan cuye honche kshkiable, ¿ca? Nakoshlahu kasal. Snumekli o bonal drele ku utkama jogo shival utla olah mekaniko chingel utla olah chegol pele val chingel kawa mario lishnien karo kamion la transportista chingel maya utla olah fontanero chingel kawa Oliver Tun utla o barin kawa ke maya arana kotunak na kora bib jashmanang che utla ole kanali nako kanachi loko choch Chala, kuya kanachin. O ganay ba kuya kalom, majal. Le kanal iskotch puchok chireni ma. Majal kung si le kanal nasik na elto. Sa esfuerzo nasik to karan talpetate na kena usli ha. Nasik na rika, yakiko kalin ga isik, majal na. Mako joke, taril pal ko nahtil tebek, litera, kaans kus balitik. Utko kan sari kalibal, majal. Kalibal na, nasik le kanal. Si kuya chipuchok chingyari kumunawanan ko naktil, sa kuliya kuya mare kuna or. Awanan na chalvis kumun na siya kaya kawa Marcelino, aran kawa Rigo, aran si Amarilis, tok aran sa Yache, si Carla, Candelaria, majal jo, si Kamingkil, o taran bangkaw, majal kong kaya kumun, sa kaya sa kuya kriyakleo dang, sa pare, chen kawa Marcelino, kuya kawalino, Habiet sekali nasi ke esa pared.

0: Ο Κίντσι Σεχόκλη και η Μαρία Λένα σε ένα Χέδγαρ Πακάγια Ράντζα στη Βαλκάντων Λασκάσα. Αβανάν χοκάντσα κάλκο μονέ, χοκάντα καγκελά και στέριο χεράλι να κουλάξα λιχουνγούν και να χέχ. Ότ να σκέστα εις ο λιχουνγούν. Ο να κανάω να χοπο για να μου χοκριστιανό. Μαγιάλ να κατάω να βάλει μαχελάλ, μουτσε στρες συγγέ μαγιάλ. Μαρέρι και είναι κακανχέλ, μαρέρι και είναι αχουί μπαγιάκ να χμαρέ και να χωσκό. Μαρέ και αλτσιτσίχε. Αμπανάν νεστέριο χεράδι να ρισίτσις χωνίλαν. Ογκάναν και σκέρε κασινκύλε τσίκι τρίξ. Ογκάν καβα Έδγαρ. Αράμπι λε καλό λε καμίγο. Έδγαρ Ρολάντο Πακάι τσακάλ τσακάλ γιο τσακαμινκύλ σα στεπάλ. Καντών λας κάσας. Ουτανίσια χπίνακ τρακέσεις όλων εκπάν. Μισε ακλάσια τίκ, α, καουά Ενρίκε, κίκε, Ρικάρδο Ενρίκε, κου, κου, βέρα. Ακεί πορ ελ καμπίτο, εν σαστρερία, Ελενίτα, σέμπρε τε σκουτσάμος, παπά. Μα κάνα σε, κομονέ, σαρίνα κουλάξ, διάμπλε, χαμαρίμπα, ορκέστα, τσά κρέλη, ατινάκ, τσιρίχ, λιμπολόξ, μανά, κοάν, ιμπεριάλ, κι ότσις, χαλβάλ, βαγιάκ, λιριλοπάλ, κοάν, σε κουέ, το κέτσι σίκλιν κάσεις και αλσπέτσι και πας ούγκ τσιλούλι τσάπα κοιέ αμπανάν τεστικέ γοντσίκ να κατσιονί να ούς αμπανάν χωκά να χβίζεις τσιλούλι κουτάν κι ότσι μπέκκι ο κέσσα καβανγκίλ θα κάλει σε σκέλι τσακρά τσιρίς λαβάδο δε δινέρο τσεν μιλιά λακουάν κουάν κον σε σκέσσα αχ να κμόκο τσιά λακανίτα τσικ τεντότης ένα ματσουνέλι του μην χωτατιάλ Χωρί μάλτα ράχστα και πάλι το χτεντό της έτσι να μανιάλ πάσταω. Τσαβίλ τσαβίλ ιστον αξκουλάκ λαχπαϊτάς. Κουάν λαχπαϊτάς αρίνα κουάν. Τσινούμε κομπή κομμένε, τσινούμε κουάν.
1: Aquí finaliza la presentación de la música en Marimba Orquesta. En Marimba Orquesta. Sintonízanos mañana a la misma hora por Gerardi Estéreo 107.9. Tu mejor compañía.
2: Arrancó el Mundial del Millón de Ban Rural. Compra tu quiniela en agencias, caja Ban Rural o banca virtual. Acierta con los dos equipos y el marcador de la final y participa por un millón de quetzales. Más información en mundialdelmillón.com.gt.
3: Chacheu Zetagas, Cuyan Machtak Sipanik, Rukle, Zeta Premia Tu Lealtad, Ama Ekatapan Le Agas Pale 1792, Kumulik Riple Awuk, Arechkak Eshruk Machtak Hastak Sipanik, Utkatapan Usahitzik Pale 1792.